Wolfgang Amadeus Mozart, Συμφωνία Χαμαριέρεσον Βέτς, Do Major, Λίντσιαν Συμφωνία. Καταρούμε Αγγλιακάν Μπαρόκο με ένα καταρνέρ ανσάμπλα, Διριζόρ, John Elliot Gardiner.